να μακαλούα. Ότι αν ο ήλιο πλέον γυρίσω, μακαλούα. Αντίρκα του πένα του, αντίρκα μείνω τσέμουζα. Αντίρκα μείνα μήλα ροπό, πόλη τα ρίγη τσάλι. Αντίρκα μείνω τσέμω κουέα, μανώ μαγόλα νιάμω. Αντίρκα μείνω πότε ουσιλά, νομό τόλου κάτω. Τι εννοώ αντάει, κανιά πατή.